σαχώτων ζήν. Ως κλώμα καρφάς, μεν ετβάνιεται τον σπάς, μου τε κάνω χλού, κόμως κράχ βουν μου.